0: Αρκουιτά, Κουάχτα Τσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουιλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόσδιον Βεϊντινουέβε, Σόνα Τρες, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκος, Λίσμο Χλεβάλ, 7795-6677.
1: Κάτσικ αουσλανκίλ, τσαν ρούσια βλοπρεσινκίλα κοτσότσ, μαλαχ τσαν ρούσια βλοπρεσινκίλα νεγόσιο.
2: Ουτ μαλαχ τα κουαχ έλξακ ας, ουτ κουαχ σα τουρτου κιλάλ.
1: Σα κοπ εξπρές, κουαντι ειν σικ βάσια λαλ τσαν ρούτα κακ ελα τοτομίν, ρι ειντικ αρε ρουακουέ, κουμπάτ ουτ μουγκοτσ αχτά.
2: Κανάπ τσιρίς λικ αουσλακ, γιο πλιχαλακ, ανάχ κουανάχ κουί ρικ ειν κοπ εξπρές.
1: Κουανκό σα πλάσα Μαγδαλίνα, αρίν κοβάν, σα σκαπτά σαλίλιο τσότσ αρία πλάσα φινανσίρα, σαλί λοκάλ 123α. Chalhat ut pasla préstamo hipotecario Lija Boglebal 2425-9799 Coop Express Nashalak Aush Nashalak Wanhik.
3: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera.